Ο Μπρίνες. Στου είναι η γενιάλη σαμπουρούσα. Είδε η βαφάτσα και τούτε η σφάτσα μουσα. Και στου μπικίρε να τζαβρεωβούν. Αφάτσα και τούτε και αυγρόμουν. Αφάτσα και με βίλε και και με σέντα. Εκεί σα φέν επίρετε σαμέντα. Είχε στο βίνο μου κουμμινίζουν, πριν μου πέβε επάβε πέσιο γκούλο. Βίνο βινέλο, αμάμπαλε κουρτέσε, φούσε σπανιόλα, κασινό, φραγγέσε, δε ποσίλα, κότε πανταλαρία, σέμπαν γκούλα τζαί, αστα κουμπανί. Asti quattro ricchiune scurnacchiate, sfaccim, a voi chi cazzo va cagato? Si subrinne se mie piezze e fatente, per caso v'è trasuto rinde riente, o vi fosse trasuto rinde mazzo, io avevo, e dopo mi cagato cazzo.